0: brown eyes.
1: Γεια σου, εγώ είμαι Ράντι από το Μωράντι. Τους μπέζους του Kiss FM, Plus FSM.